0: Σωστή πετσίνα. Τα πες σωστή.
1: Hazel's Branch, nothing found. 675 back in service.
0: Double.